0: Βάκο.
1: Δίκιο σε με τον Πάκο, αλλά με το σύγμα και κόλλησε για τέτοια σε λεπτά. Τα πράγμα σου όπως ήταν πολύ αντιπλησίας όπως είναι για το χρησίμα. Το εντύπτο σε ένα το νόμο στο Πορεστέλιο. Που τη λαβή τραβακό η όμορφη και στη ρίμη και την σύγμα και το πεσεντά μας σε ένα πράγμα σου όπως. Δηλαδή, σαλβασίον, εντύπτο σε ένα σπορτίο.
0: Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar.